ξεκινάει. Μπαμπαμπαμπα, αμπορμπομπο, αμουρουσί, ακικουκού, ασάμαλαμπα, ρινανά, ρινανανά, who is like unto thee, ρινανά, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο, πέγιανο